0: ναηλών και με απέγγε εκεί. Αν μυαλά σου πω είναι γελί πενίζα, έτσι κάμει όι όι,
1: είναι
0: μικροβόμιακο. Που τσέλα θα μη πενίζα. Αυτό το ο κόλος και ψέλα θα μου καμεράτκα, άταξε με σλί. Δω μια στάρι καμεζάρι μου σήκαμε να βέτσερι, όλα αυτά γελά θέλα. Στα ρώτη σου μιλένσεν, απλά γελά του βέτσερι. Το πω, πάτε και βέτσερ, αυσό από το ράνο, όπως λέω, ας πω, συνάκτερη μπήλ. Να ξέρω, σε μου γίνεται πιέλα από το ζέμιο.
1: Ως πρόσθημα είναι πολύ στρούξε, ενώ ήταν σας κράμε ουπρόσνη.
0: Ιω, πρόσθημα το δίτσκο πω, όπως τυχαίνε, αλλά όπως λέω, ας λίστηκε, αγί που τσίμι έσκε πιέτσα, σκορούν πρώτο ζέμα να ήλιο από το δίτσκα.
1: Ιω, ιω, ιω. Καθένα
0: μήνα, τέλει τσίχη να ψάλα. Γιατί είσαι να κρέμι, γιατί σκάτα και πως λίκε μια ίνταμ να έφ. Pro dětská šla s tím svojím milencem na večer.
1: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
0: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
1: děkuju.
0: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy.
1: Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.